0: Φιλιχαρμόνικο Vox. Πίτκομα Πούμπα. Ιν χρήνο και γκολίτσα περουτνή νεπτούι. Βάσα πριλόσνος. Ζα χαρμόνικο Vox.
1: Το όντσο να τα ακούω. Εύω Πούμπα μα ενεργείο. Ιν πίτε και μασάξ. Είμα σχόιο γλάσμπο. Πράβο βεσελίτσα παπουτρεμπούιε. Σε χρήνο και γκολίτσα. Σνίχο να κούπαμε σε ντολουέτε ο γκολίτσα σε ρετσολόβο. Ζα χαρμόνικο Vox. Και εγώ αποδελίλη κέντρου και κότπα να βεσιλιάκοβι 30. Το πάλι παπριγιάωτε ρατσούν ειν σε δελούετε τούδι ο ζρεβανιό τα χαρμόνικο Vox.
0: Σχρένο καμή γολίτσα εις περουτνίνε πτούι. Λαχκό σβουίτε νόβο χαρμόνικο Vox. Βέτσνα περουτνίνα πικακόμ, ποσίουνιτσα, γολίτσα, βεσελίτσα.